Μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου, μόνο μου